Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ Σουηδίκ. Δεζάμι. Σίτρουσι. Πάτομψι.

Αχαλή Ράδιο. Αχαλή Ράδιο. FM. Φράτ Σουηδί. Δεζάμι. Σίτρουσι. Πάτομψι.